Σίγουρα νοό σονόρα του τίμη λου XHUSH τουβις γαστιγάτζε ούντο γαϊό νελούνι ζέτα καβόρκα XHCAV ζέτα γα τάπα ούντο γαϊό Σαντάνα XHNTA σόνο γα ούντο τουβι Ναβοχώα XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digi Internet Chona www.gachona.com